Περλά και κατνέουκ σαρατ έτ. Ο χέψε νου αέτνερ σε βερλά ο δάλβορεπ. Λονιάψε σε εις εις. Λονιάψε σε ον ον. Εβάρα σε ον ον.